0: Τριβικά.
1: Αφού αφού μικρόλα.
0: Τριβικά.
2: Τριβικά.
1: Από το κάτω.
0: Τριβικά. Τριβικά. Τα σου.
1: Κάσε.
0: Νιώθω τριβικά. I forget τριβικά.